Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίζω τέλος τροβίτε και τλάτα κοντά το λαντ και τσάζα λελές να κφεράρι πόρσι κατ' εις πόρσι κλείσαν πλάτα σου μόν το γιούτκα εις άτουσα το φόιο.